0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι 2 Ιουλίου, είναι η μέρα Πέμπτη, είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 6 με 10 το πρωί. Μια ακόμα ζεστή μέρα, άλλωστε εντάξει Ιούλιος είναι λογικό να είναι ζεστές ημέρες. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια πολύ σημαντική γιορτή. Από ό,τι είδα στο ορτολόγιο, γιορτάζει ο Ιουβενάλιος και η Ιουβεναλία. Δεν έχω κάνει Ιουβενάλιο, δεν ξέρω αν
1: ό,τι πιο κοντά είναι σε Γιουβέντους, μου θυμίζει αυτό το όνομα. Και μπορεί να έχει καμιά ρίζα από εκεί.
0: Σε Γιουβέτσι. Λοιπόν, και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων. Τώρα είναι και το Μουντιάλ, είναι στις δόξες τους οι αθλητικογράφοι. Και είναι Παγκόσμια Μέρα των UFO. Με αφορμή το περιστατικό του Ρόσουελ γιορτάζουν αυτή τη μέρα. Ήταν τότε που είναι και. Υποτίθεται ότι εμφανίστηκε ο επτάμενος δίσκος. Τον πιάσανε, τον βάλανε σε ειδικές μονάδες και αυτά όλα.
1: Είναι αυτά,
0: ναι.
1: Και δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Σήμερα, ναι, δεν θα μάθουμε ποτέ. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ που δείχνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και σήμερα τι κάνουν, οι πιο πολλοί λάτρες στο Νάτια κοιτάνε τον ουρανό.
1: Περιμένουν να δουν κανένα.
0: Και ψάχνουν να δουν UFO.
1: Ωραία,
0: λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Θέματα AI λοιπόν, συνέχεια και κάθε μέρα διαβάζουμε πολλά. Φανταζόμαστε είναι πολύ περισσότερα αυτά που δεν διαβάζουμε. Και στο Δυτικό Σίδνεϊ, στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σίδνεϊ, έγινε το εξής. Είναι η ακαδημαϊκός, η κυρία Kylie Moore Gilbert, η οποία είχε γράψει ένα άρθρο για να συμβουλέψει, λέει, τη θετή της κόρη να σκεφτεί καλά πριν γραφτεί στο πανεπιστήμιο, γιατί οι περισσότεροι φοιτητές αναθέτουν τη μάθησή τους στην τεχνητή νοημοσύνη και βαθμολογούνται βάσει το ποιος μπορεί να συντάξει καλύτερα εντολές για την τεχνητή νοημοσύνη. Και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πάρα πολύ μέσα και στα πανεπιστήμια. Σε απάντηση λοιπόν σε αυτό το άρθρο της Gilbert ήρθε η καθηγήτρια του πανεπιστημίου, η κυρία Έλλης, η οποία είπε ότι το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πραγματικό, αλλά οι φοιτητές θα πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Μην παίρνετε τον εύκολο δρόμο, μην αναθέτετε σε άλλους τις σκέψεις σας, όσο διαλαστικό και αν είναι αυτό. Γενικότερα, μην δουλεύετε με τεχνητή νοημοσύνη. Έλα όμως που την τσακώσανε ότι όλο αυτό το άρθρο ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, πρόσεχε να δεις. Την είχε σώσει γιατί είχε μαζέψει, λέει, ένα άρθρο δικό της 40.000 λέξεων, το έβαλε εκεί. Και έκανε τεχνητή νοημοσύνη από δικό της. Μπράβο.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Οπότε το Πανεπιστήμιο είπε ότι δεν είναι ποινήσιμο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μεγάλη κομπίνα. Το έβαλε, το έφτιαξε, το συνέβη.
1: Κοίταξε πολύ.
0: Ήταν δικές της σκέψεις.
1: Το κάνουν πάρα πολύ αυτό. Και πολλοί αρθρογράφοι βάζουν τα παλιά τους άρθρα κτλ. Και του λένε, δίνουν μια κατεύθυνση, γράψε μου κάτι γι' αυτό κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Έχει κλειδώσει ώρες.
1: Μιλάμε πάντα για τα chatbot. Μιλάμε τώρα για το ChatGPT και αυτά.
0: Μιλάμε για τα. Άρα θέλει.
1: Άμα αυτό το κάνει, εντάξει. Υπάρχουν τρόποι να το καταλάβεις, αλλά τώρα ποιος ασχολείται. Οτιδήποτε διαβάζεις να ψάξεις να δεις αν είναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι. Τέλος πάντων. Γίνεται πολύ κουραστικό και ψυχαναγκαστικό κυρίως.
0: Ναι, ψυχαναγκαστικό.
1: Αυτό είναι.
0: Γίνεται καχύποπτο με όλα. Δεν βγάζεις άκρη με
1: αυτό. Στο τρόπο ψάχνει ποιο είναι το αυθεντικό.
0: Ναι.

0: Λίγα λεπτά λοιπόν πριν από τις 7 είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 2 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, ακριβώς 15 μέρες πριν από τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience, το οποίο αυτή τη φορά ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις το Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Επίσης, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο για να ζήσετε μια απίστευτη εμπειρία με αερόστατο πάνω από το Βερολίνο και εισιτήρια για το Museum Island που είναι το νησί των μουσείων στο Βερολίνο. Βερολίνο έχει 6 μουσεία εκεί, είναι φοβερή εμπειρία να πάτε να τα επισκεφτείτε. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση, που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper για τη συναυλία του Kravitz που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: Τι όμορφο ξεκίνημα με αυτή την πολύ πολύ πολύ ωραία διασκευή στο τραγούδι του Βλάση Μπονάτσου, έτσι όπως το είχαμε μάθει και το είχαμε συνηθίσει. Αλλά τώρα καινούργια βερσιόν από Ματίνα σου πω. Καλημέρα και πάλι Peppers. 7 και 7 πρώτα λεπτά σε άλλο ένα ζεστό πρωινό της Αθήνας. Λέμε ζεστό πρωινό της Αθήνας γιατί γενικότερα ο Ιούλιος έχει μπει ζεστός. Δεν είναι καύσωνες, είναι ζεστός. Αύριο για την Αθήνα δείχνει και μεθαύριο μία βροχούλα, αλλά πέρα από την Αθήνα είναι άστατος ο καιρός αυτό το διήμερο, χτες, σήμερα και ίσως και αύριο, σε αρκετές κεντροβόρειες περιοχές της Ελλάδας, συγγνώμη, επειδή μας ακούνε από όλη την Ελλάδα. Μακεδονία, Ήπειρος, Ανατολική, Αιτωλό, Ακαρνανία, Δυτική και Ορεινή Θράκη, έχει και Ιόνιο, έλεγα ο συνήθως, εκείνες τις περιοχές, δείχνει ότι αυτό το επόμενο διήμερο θα είναι βροχερό. Κάποιες στιγμές θα ρίχνει βροχές, τις καλοκαιρινές μπόρες.
1: Όμως η θερμοκρασία θα είναι ψηλή για την εποχή και ειδικά και στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα. Αυτό που λέει εδώ το ερωτολόγιο είναι καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Η αισθήτα είναι φόρεμα και το είχαν, το φόραγε η Παναγία, λέει, το βρήκανε κάτι Βυζαντινοί, το πήρανε, λέει, σε μια εκκλησία και το τιμούσανε. Και μάλιστα λέει, όποιος αγρότης δεν τιμήσει τη σημερινή μέρα, κινδυνεύει να του καούν τα σπαρτά ή να του βουλιάξει το αλόνι. Γι' αυτό η Παναγία των Βλαχερνών αποκαλείται, λέει, κάψο δεματούσα, κάψο χεροβολού, κάψαλονού και βουλιάχτρα. Δεν έχω δει ποτέ χαρακτηρισμούς καταστροφικούς ποτέ.
0: Εκδικητικούς.
1: Για την Παναγία. Καταστροφικούς κυρίως. Για την Παναγία.
0: Γι' αυτό την εκδικήθηκαν αυτή τη μέρα με τον ΟΠΚΠ οι αγρότες.
1: Σήμερα την.
0: Κατάλαβα, σου λέει, κάτι θα τα πάρουμε εμείς αλλιώς.
1: Σήμερα τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία το γεγονός 2 Ιουλίου. Παγκόσμια μέρα αθλητικογράφων, όπως είπαμε. Παγκόσμια μέρα άτια τα UFO. Δεν εμφανίζονται σήμερα, απλώς τιμούνε τότε όταν εμφανίστηκαν.
0: Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν.
1: Το Roswell. Είχε το Roswell σαν σήμερα.
0: Ναι, και ένας, και όπως είπαμε και το πρωί, ο Ιουβενάλιος είναι ο Πατριάρχης των Ιερουσαλήμων, ο οποίος αυτός τιμάται σήμερα. Άρα λοιπόν μεγάλη γνωστή γιορτή. Όχι μεγάλη, γνωστή γιορτή δεν έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Νοβακάρης.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ασοπάσει για πάντα του Τζέισον Ρέγκουλακ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια? Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Pepper 96.6.

0: Λοιπόν, ξεκινάει μια ναυμαχία σε ελληνικές θάλασσες με ένα στόλο περίπου 11.000 αλλιευτικών με την ελληνική σημαία για να πιάσει λαγοκέφαλους. Μετά την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, οι ψαράδες ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μπορέσουν να περιορίσουν τον πληθυσμό αυτού του ψαριού, το οποίο έχει εισβάλει στις ελληνικές θάλασσες από άλλες θάλασσες και τις θάλασσες της Μεσογείου. Παράλληλα, αυτό που περιμέναμε έγινε, δεν ξέρω τώρα αν είναι τρολ ή αν είναι πραγματικό, στο Facebook εμφανίστηκε μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει ότι ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εχθρός, αλλά ένα ζώο που αξίζει προστασία. Οι δημιουργοί αυτής της σελίδας διαφωνούν με την πρακτική της επιδότησης και λέει, ας πούμε, μάλιστα αυτό το post ότι είμαι λαγοκέφαλος, είμαι ζωντανός οργανισμός, όχι κρατικό έπαθλο, δεν είμαι το πρόβλημα. Η θάλασσα είναι το σπίτι μου και όχι το λάθος μου. Το περιμέναμε, το λέγαμε.
1: Ναι, το λέγαμε και
0: αυτό. Το λέγαμε για πλάκα.
1: Πώς δεν έχουν ξεσηκωθεί ακόμα.
0: Το λέγαμε για πλάκα, αλλά βρέθηκαν κάποιοι που το έχουν κάνει. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Και είπαν, ας πούμε, ότι να σταματήσει κάθε αλλιευτική πίεση στο είδος κτλ. Αυτό βέβαια που δεν μελετούν αυτός ή αυτοί που κάνανε αυτή τη σελίδα είναι ότι έχει επηρεάσει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις θάλασσες που εμφανίζεται. Έχει επηρεάσει την τροφική αλυσίδα εκεί. Έχει δημιουργήσει ένα δικό του οικολογικό περιβάλλον, το οποίο απειλεί τα άλλα είδη. Και ο λόγος είναι ότι οι φυσικοί θηρευτές του είναι πολύ λίγοι. Άρα λοιπόν αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα λαγοκέφαλος. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα η επικήρυξη, είναι και σε άλλες χώρες, και στην Κύπρο και στην Τουρκία. Μάλιστα στην Τουρκία επιδοτούν την ουρά. Εμείς επιδοτούμε το κεφάλι.
1: Είναι η συνήθεια που έχει μείνει. Ξέρεις, πώς θα πάει το κεφάλι, ξέρεις, με το κεφάλι. Μετράμε με το κεφάλι.
0: Και μάλιστα λένε στην Τουρκία ότι μη φοβάστε, λέει, μη κάποιος κάνει, λέει, εκτροφία λαγοκέφαλου για να μπορεί να παίρνει τα λεφτά. Γιατί είναι, λέει, ζώο το οποίο έχει κανιβαλισμό. Τρώει ο ένας τον άλλο. Οπότε δεν μπορεί να γίνει. Και μάλιστα. Και να το κάνεις αυτό, λέει, θα κόψουν τα σύρματα που είναι γύρω-γύρω από τις ψυχοκαλλιέργειες και θα φύγουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Είναι και έξυπνα εκτός από τοξικά.
0: Πάντως τα ζώα που τον κυνηγούν είναι η ζαργάνα. Τώρα η ζαργάνα πώς μπορεί να κυνηγήσει το λαγοκέφαλο, ποτέ δεν κατάλαβα. Έχεις τη ζαργάνα. Τέλος πάντων.
1: Δεν μου έρχεται τώρα ποτέ. Είναι μικρή.
0: Μικρή είναι η ζαργάνα.
1: Κοίτα, υπάρχουν και μικροί λαγοκέφαλοι. Μέχρι να μεγαλώσουν.
0: Λαγοκέφαλοι είναι μέχρι 10 κιλά.
1: Ναι, λέω μέχρι να μεγαλώσουν, μέχρι να πάνε 10 κιλά.
0: Εκτός αν τον τρώνε.
1: Και ο άνθρωπος θα είναι 100 κιλά.
0: Εκτός αν τον τρώνε πολλές ζαργάνες μέσα στο λαγοκέφαλο. Πάνε, ξέρω εγώ, σαν τα.
1: Πειράχα.
0: Ναι. Λοιπόν, 10 κιλά, ζαργάνα, καρέτα-καρέτα, μονάχου-μονάχου, ροφό, Ισμέρνο και Καρχαρία.
1: Το
0: γενικό. Άρα ο κέφαλος τρώει όλα τα υπόλοιπα ψάρια, οπότε έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία στο οικολογικό περιβάλλον.
1: Το κυνηγάνε και δεν πληρώνεται. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Μπεμπέ 96,6 να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Ακούγοντας το Do I Wanna Know προηγουμένως των Arctic Monkeys, σκεφτόμουν ότι είχα να δω τόσο πολύ κόσμο που είδα χτες το βράδυ στον Μόμπι από τους Arctic Monkeys που είχαν έρθει, που πραγματικά είχε ξεχυλήσει η πλατεία νερού. Και έρχεται μετά λοιπόν και ο Μόμπι στο καπάκι, με άκουσε και ήρθε. Και όσοι βρεθήκαμε εκεί πέρα χτες, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, με τον ίδιο τρόπο που λέγαμε και πριν μερικές μέρες για τους Pet Shop Boys. Ήταν ένα best of, γιατί όλα τα τραγούδια είναι best of του Μόμπι, τα έχουμε μάθει, και είναι αυτή η ανάμνηση που μας θυμίζει εμάς, ας πούμε, τους μεγαλύτερους, τα πρώτα, ειδικά τα πρώτα πετυχημένα ραδιοφωνικά μας βήματα στον Click, από εκεί που τον είχαμε πρώτο μάθει, πρώτο είχε εμφανιστεί ο Μόμπι, και είπαμε ήταν ένα πολύ καινούριο πράγμα, ήταν κάτι μεταξύ και ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και rock μουσικής, και είχε και μελωδίες και είχε και χιτάκια, αλλά ήταν και ιδιαίτερος πολύ, και με πολλές φωνές και με πολύ ωραία, πώς το λένε, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όποτε έρχεται ο Μόμπι στην Ελλάδα κάνει πολύ ωραίες συναυλίες, αλλά η χτεσινή του ήταν πραγματικά πάρα πολύ, και είδαμε και πολύ κόσμο της ηλικίας, δηλαδή το βαρύ κοινό τώρα του Μόμπι. Χθες ήταν 50+, κακά τα ψέματα. Οι νέοι που τον μαθάνε αργότερα, μπράβο που ήρθαν και τους άρεσε, αλλά το βαρύ κοινό ήταν
1: και τώρα
0: το
1: να
0: δικό μας, ας πούμε.
1: Δηλαδή και οι τριαντάριδες μπορούν να μάθουν το Μόμπι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μόνο 50+, ας πούμε.
0: Δεν είπα μόνο. Λέω το βαρύ κοινό ήταν 50+.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Μόμπι είχε, επειδή έχει αυτή την pop αισθητική πέρα από την ηλεκτρονική, είναι πιο pop αισθητική των τραγουδιών του. Επευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο, ανεξάρτητα αν σ' αρέσει ή όχι ηλεκτρονική μουσική. Υπάρχουν τραγούδια του Μόμπι που σ' αρέσουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο κοινό που μπορεί να ακούσει το Μόμπι.
0: Ναι, όντως. Είναι πολύ. Πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο.
1: Και ροκ μουσική να ακούς, και ηλεκτρονική μουσική να ακούς, και pop μουσική να ακούς, ή και ελληνική μουσική να ακούς. Μόνο να ακούς, Μόμπι θα ακούσει.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι. Πραγματικά δεν είναι αφοριστικός να πεις ότι εγώ αυτά δεν ακούω.
1: Και δεν είναι το ότι το κάνει για εμπορικούς λόγους. Είναι έτσι η μουσική του, ας πούμε.
0: Και περιμένουμε να ακούσουμε και
1: ρολόγια. Γι' αυτό και ο Μόμπι έχει πολύ μεγάλη απήχηση και σε ταινίες. Που έχει γίνει, δηλαδή, πολύ μεγάλη βοήθεια του έχουν δώσει και ταινίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μουσική.
0: Μα είναι, ναι. Φαίνεται. Ναι. Σαν soundtrack. Πολλά τραγούδια του είναι σαν soundtrack. Ας πούμε, λες και τα γράψε για ταινία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σου φαίνονται οικεία, δηλαδή. Σου θυμίζουν ταινίες κτλ.
0: Ναι. Ήταν πολύ ωραία χτες το βράδυ, όντως.

Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 8 το πρωινό, Pepper, και μια είδηση που προκάλεσε θλίψη σε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν η είδηση του θανάτου του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες τα 75 του χρόνια. Μια είδηση που ένας αυτός από την πολιτική που τον συμπαθούσε πάρα πολύ σε κόσμος, καθένας για διαφορετικούς λόγους, άλλοι για ίδιους. Και ήταν ένα παράδειγμα του πόσο μπορεί πραγματικά.

0: η επιμονή να σε κάνει να επιτύχεις τους στόχους του. Είχε γεννηθεί το 1951. Έζησε τα πρώτα του χρόνια στον Πειραιά, στα Ταμπούρια. Πήγε στη σχολή των πολιτικών μηχανικών, ήταν στον Πειραιά μαθητής. Μετά πήγε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έγινε φοιτητής πολιτικός μηχανικός. Αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό είναι το 1972, όταν ήταν στα 21 του, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική και αποφάσισε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι. Έκανε ένα 45 με δύο τραγούδια, τα παιδιά του Πειραιά. Και ένα ντουέτο, την Αλεπού, που ερμηνεύει με την τότε συμφοιτήτριά του στο Πολυτεχνείο, την Τζένι Λιέρι. Κυκλοφόρησε από την Ελλάς Ρεκόρντ το δισκάκι, δεν πήγε καλά. Μάλιστα ο Λεβέντης,
1: είναι πολύ σπάνιο αυτό το δισκάκι, όντως.
0: Μάλιστα ο Λεβέντης το μοίραζε ο ίδιος σε δισκοβολείο του Πειραιά, στην Τραπετσόνα και το Κερατσίνι. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν κατάλληλος για το συγκεκριμένο επάγγελμα, γιατί δεν πάταγε καλά η φωνή του στην ηχογράφηση. Γιατί λέει ότι είχε πολύ άγχος τότε. Ασχολήθηκε με την πολιτική από φοιτητής. Μάλιστα, τύπωνε και μοίραζε προκηρύξεις κατά της Χούντας και καλούσε τους πολίτες της Αθήνας σε εξέγερση. Το 81 με το Πασόκ εντάχθηκε στις τάξεις του. Κάποια στιγμή διαφώνησε αργότερα και έκανε δικό του κόμμα, το οποίο το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα έκανε το 84. Κατέβηκε τότε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές δεν έκανε τίποτα. Όπως και με τη Νέα Δημοκρατία μετά που πήγε, πάλι δεν έκανε τίποτα ως υποψήφιος βουλευτής. Τα κατάφερε όμως το 2015 και βγήκε στη Βουλή με το κόμμα που έκανε και μάλιστα αρχηγός κόμματος και έβγαλε και 9 βουλευτές τότε το 2015. Αυτό το οποίο ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά της, που θυμόμαστε το Βασίλη Λεβέντη, ήταν το κανάλι 67 που είχε ιδρύσει το 90 με πολλές εκπομπές, βραδινές εκπομπές, πάρα πολλοί κόσμος, πολύ μεγάλη απήχηση είχε τότε ο Βασίλης Λεβέντης. Και βέβαια ένα από τα χαρακτηριστικά της εκπομπής ήταν ότι έπινε φραπέ και κάποια στιγμή έπαιρνε καμία πίτσα και έτρωγε.
1: Ναι.
0: Και πολλοί κάνανε μπούλινγκ.
1: Το έστειλαν πίτσες, δεν τις έπαιρνε μόνο.
0: Έτρωγε και ο ίδιος.
1: Το έστειλαν φάρσα πίτσες.
0: Έτρωγε ο ίδιος πίτσες. Και κάποια,
1: έπαιρνε πίτσες, τι είναι.
0: Ναι. Και κάποιοι, ας πούμε, επειδή το είχε αυτό το χαρακτηριστικό, παράγγελναν στο όνομά του δεκάδες πίτσες και στέλνανε στο κανάλι. Μια μορφή bullying, γιατί bullying ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Και θα μείνει και αξέχαστη και εκπομπή που έκανε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο προφίλ, που τον είχε καλέσει. Ήταν μεγάλο όνομα τότε ο Λεβέντης.
1: Ναι.
0: Και τον είχε καλέσει λοιπόν και του φέρε πίτσες στο στούντιο. Ναι. Και τα έχει πάρει στο κρανίο ο Λεβέντης.
1: Δεν ήταν ότι πιο έξυπνο αυτό.
0: Έχετε σοβαρότητα, λέει, αντί να μάθει ο κόσμος το ένα και το άλλο, το ασχολείστε με τις πίτσες και πήρε το μέρος του κόσμος. Πάρα πολύ σκέφτε.
1: Ναι,
0: δεν ήταν μια εποχή που υπήρχε, δεν υπήρχαν τα social media τότε.
1: Νομίζω του στήχησε και του Παναγιωτόπουλου η θέση του.
0: Αν θυμάμαι καλά,
1: στο Αντένα τότε. Δηλαδή το πλήρωσε ακριβά αυτό το αστείο. Μέχρι δεν ήταν αστείο. Για τον Παναγιωτόπουλο δηλαδή.
0: Στη Χαρτοκονδύλη ήταν το κανάλι τότε του Λεβέντη. Αλλά ήταν, ξέρεις, μια μορφή bullying, ρε παιδί μου. Γιατί μια μορφή bullying που αν ήταν στην εποχή μα δεν θα τολμούσε κανένα.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και ο Παναγιωτόπουλο το είπε.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 8, να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα λοιπόν. Ελπίζουμε να είστε έτοιμοι για καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Και αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας του μικρού Νέμο που χάνεται στον ωκεανό ψάχνοντας τον Νέμο. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Πάρκιο Σίνεμα Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικό αέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Και η Safe to Eat είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των τροφίμων. Στην Ελλάδα υλοποιείται για 5η χρονιά από τον EFET και την EFSA. Με βάση την επιστήμη και αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, μας βοηθά να κάνουμε ασφαλείς και υγιεινές επιλογές, να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και να καταναλώνουμε συνειδητά. Στην εκστρατεία Safe to Eat θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
8: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Όπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Τώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Τώρα από την Νάταλι Μπρούλια, πλάκα πλάκα κοντεύει τριεκονταετία και αυτό το τραγούδι από το 1997. Εδώ μόνο στον Πέμπερ 96,6 το Δωρίσμα Μακάρης, Τάκης Γιαννούτσος μαζί μέχρι τις 10 η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Πολλές φωτογραφίες όντως και βιντεάκι κυκλοφόρησαν χτες από αναμνηστικά, έτσι θυμόμαστε από τις εποχές εκείνη του Βασίλη Λεβέντη. Δύο θυμάμαι ωραίες που είδα εγώ. Η φωτογραφία από το Συγκλάκι που είπες ήταν πολύ συγκινητικό, από το Συγκλάκι που το μοναδικό που είχε βγάλει και κυκλοφόρησε και τραγούδαγε. Και ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορούσε λίγο υπογείως, που είναι ο Λεβέντης νύχτα με τσιγάρο στο στόμα και κάνει ένα γκράφιτι στον τοίχο. Γκράφιτι ήταν φυσικά ένα εσωκεντρών, έγραψε το τέλος. Ήταν μια εποχή, αν θυμάστε, που είχε γεμίσει η Αθήνα με ένα εσωκεντρών. Το έβλεπες παντού.
1: Όχι μόνο η Αθήνα.
0: Ένα από όλα το είχε γράψει ο ίδιος.
1: Αν πας, ας πούμε, γύρω-γύρω στους δρόμους, περιφέρειες, τα λοιπά. Πολλοί μας πήγαιναν εσωκεντρών. Κάποιος πήγαινε, δεν ξέρω αν το πήγαινε ο ίδιος. Δεν νομίζω να πήγαινε ο ίδιος. Αλλά κάποιος πήγαινε και το έγραφε.
0: Στο βιντεάκι αυτό πάντως με το τσιγάρο στο στόμα νύχτα που το γράφει και το αποκαλύπτει ότι είχε γράψει ένα εσωκεντρών. Ήταν πολύ ωραίο βίντεο. Επίσης, ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε χτες δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, παγκοσμίως κυκλοφόρησε πάρα πολύ. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο ανέβηκε στο Empire State Building και ανέβηκε, όχι αστεία, ανέβηκε. Τον τρόπο δεν το ξέρουμε, αν σκαρφάλωσε ή αν έφτασαν με κάποιο τρόπο εκεί, διότι, γιατί το...
1: Εννοείς πάνω στην κεραία.
0: Πάνω τέρμα.
1: Στην κεραία,
0: ναι. Το Empire State Building, να πούμε ότι έχει 102 ορόφους και ύψος 443,2 μέτρα. Μάλιστα ο ένας από τους δύο φοράει και Crocs, δηλαδή όχι απλά αντιαθλητικό παπούτσι, φοράει και το πιο επικίνδυνο παπούτσι για να περπατήσεις γενικότερα. Μέχρι χτες το βράδυ κανείς δεν ήξερε.
1: Εκεί πρέπει να ανεβαίνεις με σκάλα. Είναι το τελευταίο το.
0: Ναι.
1: Αυτός ο πύργος. Πόσο λένε το. Πόσο λένε ένας. Τηλεπικοινωνιακό είναι αυτό που
0: λέμε. Ναι. Μέχρι χτες το βράδυ κανείς δεν ήξερε πώς ανέβηκαν εκεί πέρα πάνω, παρότι και η αστυνομία τους παρακολούθησε γύρω-γύρω και είχε βίντεο γύρω-γύρω τους παρακολούθησε. Φυσικά και συνελήφθησαν. Μέχρι που ανέβασε το Instagram της κοπέλας και ήταν μία πρόταση γάμου. Έχει γονατίσει το αγόρι, της έχει ανοίξει ένα δαχτυλίδι μπροστά, το δείχνει το δαχτυλίδι μετά που το φοράει, βέβαια ένα άκρος επικίνδυνο.
1: Να του λέει όχι. Δεν θέλω, το μετάνιωσα.
0: Τέλειο, δεν θέλω αυτό.
1: Θα μου πηγαίνει όλο σε τέτοια πράγματα.
0: Να ανεβαίνει σε τέτοια γιατρό και χιλόπιτα, ναι. Τη συνέχεια δεν την ξέρουμε, θα την παρακολουθήσουμε να δούμε τη συνέχεια. Τι ποινή του επιβλέπει, γιατί δεν είναι. Πώς το λένε, δεν είναι φρόνιμο τώρα να ανεβαίνει να κάνει πρόταση γάμου σε 400.
1: Να του καλέσουμε εδώ στο δικό μα πύργο να κάνουν το πάρτι γάμου.
0: Να κάνουν τα εγγένεια.
1: Ναι, όταν γίνει το καζίνο.
0: Στο ελληνικό πάνω ο πύργο.
1: Που θα φτιάξει το 50ο όροφο, θα έχουν ένα εστιατόριο.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Θα φυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Add some pepper to your life.
17: Pepper 96.6.

0: Μουντιάλ λοιπόν, και χθες οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τη Βοσνία Αρζεγοβίνη με 2-0 και πέρασαν. Λένε πολλοί ότι ευνοούνται οι Αμερικανοί για διάφορους λόγους. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει αγώνα της Αμερικής προς το παρόν. Πριν από 32 χρόνια, το 1994, πάλι γινόταν το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα δεν γίνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τότε γινόταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί λοιπόν παίζανε πάλι οι Αμερικανοί με την Κολομβία. Εκεί λοιπόν ο αγώνας ήταν 22 Ιουνίου του 1994. Νίκησαν τελικά οι Αμερικανοί με 2-1 και ουσιαστικά τη μοίρα της Κολομβίας την έγραψε ο Αντρές Εσκομπάρ, ο οποίος, το Εσκομπάρ είναι πολύ γνωστό όνομα στην Κολομβία, είναι ο Παπαδόπουλος εδώ. Λοιπόν, οπότε έβαλε αυτόν τον γκολ ο Εσκομπάρ και η ομάδα έχασε, η Κολομβία. Έμεινε εκτός από τη συνέχεια της διοργάνωσης κτλ. Γύρισε λοιπόν ο 26χρονος παίκτης στην πατρίδα του, όταν έφυγε η ομάδα κτλ. Ήταν στην Μεντεγίν, η οποία μάλιστα ήταν και η πρωτεύουσα της κοκαΐνης. Πρώτη Ιουλίου.
1: Τα έχουν όλα.
0: Ναι, τα έχουν.
1: Είναι πακέτο, έτσι.
0: Όλα μοιρασμένα. Την 1η Ιουλίου λοιπόν, σαν χτες, κάλει μερικούς φίλους του να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαρ του Μεντεγίν. Η διασκέδαση συνεχίστηκε μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας Ιουλίου. Εκεί λοιπόν παρέα χώρισε. Πάει ο Εσκομπάρ στο αυτοκίνητό του να το πάρει. Εκεί λοιπόν ήταν τρεις άντρες, αρχίζουν να λογομαχούν μαζί του και ένας από αυτούς βγάζει ένα πιστόλι, φωνάζοντας παραδεταμένα γκολ και τον σκοτώνει. Τότε είπαν ότι όλο αυτό έγινε για εκδίκηση, επειδή με το δικό του αυτόν γκολ ήταν η ομάδα εκτός. Ωστόσο, αυτό που έγινε γνωστό τελικά ήταν ότι ο δολοφόνος του Εσκομπάρ ήταν στη δούλεψη ενός εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος είχε στοιχηματίσει μεγάλα ποσά στην πρόκληση της Κολομβίας. Τα χάσε με το αυτόν γκολ του Εσκομπάρ.
1: Και την πλήρωσε την υφή.
0: Και ο Εσκομπάρ ήταν θύμα των ναρκωτικών. Καταλάβει. Ναι. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Και ήταν ένα πάρα πολύ καλό.
1: Νομίζω ότι εκεί πέρα όλα κάτι έχουν να κάνουν με ναρκωτικά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για να καταλάβετε, ο δολοφόνος καταδικάστηκε 46 χρόνια, εξέτασε μόνο 11 και αποφυλακίστηκε λόγω καλής αγωγής. Φαντάζομαι και μοίραζε.
1: Τι καλή αγωγή
0: είναι αυτό. Όχι, καλή διαγωγή στις φυλακές της Κολομβίας είναι να μοιράζει, παιδί μου, πράγματα στους υπόλοιπους.
1: Να μην τα κρατάς για τον εαυτό σου.
0: Αυτό είναι η καλή διαγωγή.
1: Πολύ σωστό, ναι.
0: Και ήταν πολύ καλός ο ποδοσφαιριστής που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε. 120.000 κόσμος στην κηδεία. Έκανε φιλανθρωπικές ενέργειες, τα λοιπά, δουλειές. Έδινε πράγματα με το αυτοκίνητο.
1: Το πλήρωσε
0: ο άνθρωπος.
1: Το πλήρωσε.
0: Ναι. Και το αυτοκίνητο φιλανθρωπικό ήταν. Για τους Αμερικανούς.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Το έκανε σε άλλη χώρα.
1: Δεν ήταν το timing καλό.
0: Σε λάθος χώρα έκανε τη φιλανθρωπική του τέτοια πρωτοβουλία.

0: Χάρι Στάιλς λοιπόν ήταν μια υπέροχη στιγμή του Pepper Experience, πραγματικά υπέροχη στιγμή, είχε από τις πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλες συμμετοχές. Και η Τατιάνα περιμένουμε να μας πει, δεν θυμάμαι τώρα τις ημερομηνίες, νομίζω πως ήταν, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, μπράβο, ναι, στο Pepper Experience θα έπαιξε ο Χάρι Στάιλς 29/6, έτσι, έπαιξε τη Δευτέρα 29/6, οπότε περιμένουμε την Τατιάνα που κέρδισε, περιμένουμε την Τατιάνα να μας πάρει τηλέφωνο, γιατί είχε πάρει τηλέφωνο ότι κέρδισε και τον περίμενε πάρα πολύ, ή να μας πάρει τηλέφωνο ή να μας στείλει μια φωτογραφία ή κάπως με κάποιο τρόπο να μας πει πως ήταν αυτή η πραγματικά φοβερή εμπειρία να δει τον Harry Styles στο Wembley του Λονδίνου. Αλλά η εμπειρία λοιπόν συνεχίζεται και αυτή τη φορά Pepper Experience με Lenny Kravitz, Βερολίνο και Uber Arena. Πάλι όλα τα καλά μαζί. Ο Lenny Kravitz λοιπόν θα είναι εκεί και ένας τυχερός ή μία τυχερή. Θα ταξιδέψουν λοιπόν μέχρι το Βερολίνο δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή από το Βλασόπουλος Travel. Όταν λέμε έξοδα μιλάμε φυσικά τα αεροπορικά, μιλάμε για τη διαμονή, μιλάμε για τη συναυλία και μιλάμε και βόλτα με το φοβερό παγκόσμιο αερόστατο πάνω από την πόλη και μιλάμε και βόλτα και είσοδο σε 6 μουσεία. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο τυχερός ή η τυχερή για να ακούσει το όνομά του? Πρέπει να ακούει καθημερινά και στις ώρες από πρωί-πρωί, 6 ώρα το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα να ακούει προσεκτικά, να ακούσει το Pepper Password που εκφωνεί, που το ακούτε από το στόμα της Ελένης Κολοκοτρώνη. Και μόλις το ακούσετε, pepper966.gr το site, μπαίνετε μέσα, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και περιμένετε εδώ δύο εβδομαδούλες, Παρασκευή 17 Ιουλίου, εδώ στην εκπομπή μας να γίνει κλήρωση και να ανακοινώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή.
1: Και έχει γίνει οικογενειακή υπόθεση το Pepper Experience. Είχαμε φέρει τον Harry Styles στο γαμπρό, τώρα φέρουμε τον Lenny Kravitz στον πεθερό.
0: πατέρα.
1: Οπότε έχουμε που του κάνει και τα like διάφορα. Έχει πολύ καλή σχέση με τον γαμπρό του.

0: βγουν και βάσεις για τις σχολές. Όλο το ζήτημα των εξετάσεων, αλλά και γενικότερα η δομή του λυκείου, είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση από την κυβέρνηση και συζητάνε, ας πούμε, και για το Εθνικό Απολυτήριο και τη θεσμοθέτηση. Θα ξεκινήσει ένα διάλογο, όπως διαβάσαμε σε ένα ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, θα ξεκινήσει ένα διάλογο με τον κόσμο και με τα κόμματα για θυματικούς πυλώνες που αφορούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τη σχολική ζωή, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις εγκαταστάσεις στις κτηριακές κτλ. Και θα το συζητήσουν και τα κόμματα μεταξύ τους, αλλά και θα υπάρξει μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα κληθούν να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις και μαθητές, αλλά και γονείς. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συνένεση. Όμως η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει βασικές ερωτήσεις και για τη νέα δομή του λυκείου και για τον τρόπο λήψης του Εθνικού Απολυτηρίου, αλλά ακόμα και για την τύχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανάμεσα στα ερωτήματα θα είναι αν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βαθμοί και των τριών τάξεων λυκείου ή μόνο της Δευτέρας και της Τρίτης, με ποια βαρύτητα για τον βαθμό κάθε τάξης, ενώ θα υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο θα είναι αν θα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και βέβαια είναι το μακροβιότερο και πλέον αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής. Κατά ψέματα τώρα, μπορεί να, πολλές φορές να είναι δύσκολα τα θέματα, αλλά το ότι είναι αδιάβλητο, έχει γίνει αδιάβλητο με τον καιρό, είναι κάτι το οποίο δύσκολα αμφισβητείται.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό ήταν, πάντα αυτό είναι. Μπορεί να αλλάζει όνομα, πανελλαδικές, πανελλήνες, πανελλαδικές, αλλά το τεχνικά είναι το ίδιο ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι και το ερώτημα. Ένα αδιάβλητο σύστημα με τι το αντικαθιστάς, έτσι ώστε να είναι και το ίδιο, το καινούριο αδιάβλητο. Με βάση λοιπόν αυτό το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια διαβούλευση, αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα και η άποψη του κόσμου και των μαθητών, θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, θα γίνει μια έκθεση. Μπορεί να ψηφιστεί μέσα στο 26. Το βέβαιο είναι, επειδή πολύ το κόσμος ανησυχεί τώρα, ότι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασίου το 26-27, θα εισαχθούν στα ΑΕΗ με το ισχύον σύστημα. Ναι. Θα αλλάξει δηλαδή μετά από. Θα αρχίσει να εξασθενούν σιγά-σιγά οι εξετάσεις οι πανελλαδικές σε σχέση με το Εθνικό Απολυτήριο και μέσα σε 6 χρόνια θα καταργηθούν με έναν τρόπο.
1: Θα φύγει με fade out, θα φύγουν οι.
0: Ναι,
1: κανονικά. Αυτή είναι η εξασθένιση.
0: Έτσι ώστε να μην αδικηθούν παιδιά που μπαίνουν τώρα στο γυμνάσιο. Αυτό είναι ο λόγος.
1: Λογικό. Εντάξει, να ελπίζουμε να είναι κάτι ένα σωστό σύστημα και να ευνοήσει κυρίως τα παιδιά. Ξέρεις, πραγματικά.
0: Το κακό είναι το σωστό, φαίνεται με την πράξη. Στην πράξη φαίνεται το σωστό. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το κακό.
1: Πειραματικά. Ναι.

0: Λέω να πρωτοτυπήσουμε σήμερα για να σας πούμε ποιοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση να πάτε προς τα εκεί. Γιατί η άλλη, δηλαδή, μέχρι και η λεωφόρος Αθηνών πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά είναι πυγμένη. Οπότε μπορείτε να πάρετε την Αττική Οδό να πάτε προς Ζεφύρη ή να πάρετε την Αττική, την Κηφισίας πάνω από Λυκόβρης και μετά να ανεβείτε προς τα πάνω. Ή να κατευθυνθείτε γέρα κάπου.
1: Για ποιο λόγο το Ζεφύρη συγκεκριμένα.
0: Όχι,
1: δεν έχει κίνηση. Ναι.
0: Ναι, δεν έχει κίνηση. Ναι, δεν έχει κίνηση. Ναι. Μπορείτε να κατευθυνθείτε να πάρετε τη Μεσογείο από εκεί που λέγεται Μαραθώνος και μετά. Ναι. Να πάτε προς Ραφίνα ή να πάτε στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής προς το Λαύριο. Ωραιότατη δρόμη κατά πράσινη. Μην πείζετε για την Κηφισίας, Μεσογείο, Κατεχάκη, κέντρο Αθήνας. Σα λέω, κυλοφόρος Αθηνών. Είναι το χάλι του στο μαύρο δυστυχώς τέτοια ώρα. Υπομονή πάλι στους δρόμους. Πέπερ 96,6 λοιπόν. Μαζί πάντα από το πρωινό Πέπερ από τις 6 μέχρι τις 10. Ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννότσος. Και να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα λοιπόν. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των. Εσάς κάτω των 30, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Όλους εσάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους 30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μα όλοι κάτω των 30 έχουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής σας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 3 Ιουλίου, αύριο, δείτε το φωνικό κουρέα της οδού Φλιτ. Την ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πάρεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά.
9: Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μου. Μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: 9 και 8 πρώτα λεπτά στο πρωινό. Ο Πέπερ θα δωρίζουμε Βακάρης Τάκης Γιαννούτσος στον Πέπερ 96,6 και έχουν περάσει πια 4 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Φεβρουάριο του 2024. Έχει φέρει λοιπόν αυτός ο πόλεμος πάρα πολλές αλλαγές σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως και στο φυσικό περιβάλλον. Στο πολεμικό μέτωπο υπάρχουν, κατά μήκος του πολεμικού μετώπου πάνω στην Ουκρανία, υπάρχουν μεταξύ των 1.200 χιλιόμετρων ατέλειωτα χιλιόμετρα οπτικών ινών, τα οποία είναι μπλεγμένα σε κλαδιά, σε στέγες ή απλωμένα μέσα σε χωράφια. Είναι λεπτά καλώδια οπτικές ίνες μήκους περίπου 20 χιλιόμετρων, όπου τα χρησιμοποιούν και οι ουκρανικές και οι ρωσικές δυνάμεις για να κατευθύνουν τα επιθετικά ντρόουν. Δεν ανησυχούν για άλλες για οποιασδήποτε άλλες βλάβες ή οτιδήποτε άλλες παρεμβολές μπορεί να έχουν στη φυσική, στη φύση και στη ζωή του τόπου αυτές οι οπτικές ίνες. Μία λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι βρέθηκαν δύο φωλιές πουλιών, τα οποία αντί να έχουν κλαδάκια έχουν οπτικές ίνες. Έχουν πολύ λίγα πολύ λίγα κλαδάκια, μικρά φυσικά κλαδάκια από τη φύση, από τα δάση, αλλά περισσότερο είναι από οπτικές ίνες. Άμα τις δείτε είναι φανταστικά φτιαγμένες, αλλά ταυτόχρονα και ανατριχιαστικά φτιαγμένες. Τα μελέτησε, όπως έγραψε το Reuters,
1: για να έχουν σύνδεση καλή τα πουλάκια.
0: Για να έχουν μεταξύ τους.
1: Από την αρχή στα social media.
0: Σωστά. Ναι, και να μην μένουν πίσω στην εξελίξεις των κατάλαβες της τεχνολογίας. Ναι. Σωστά. Τα πήρε μια ερευνήτρια λοιπόν, η Ρίνκο, ερευνήτρια του Πολεμικού Μουσείου. Τα έχει αυτές τις δύο φωλιές που έφτασαν στα χέρια της. Τα έστειλε σε ένα ειδικό εργαστήριο στην Ολλανδία για να τα μελετήσουν. Ταυτόχρονα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό και άλλοι στρατιώτες έστειλαν στο Reuters και άλλες φωτογραφίες από πουλιά, έχουν δει πολλά πουλιά, περιμένουν να κάνουν μια εξέταση DNA πρώτον για να δουν τι πουλιά είναι αυτά, γιατί δεν έχουν βρει τα πουλιά μέσα, τι πουλιά τις έχουν φτιάξει, και δεύτερον παραμένει ασαφές, όπως είπε ο ερευνητής, αν οι οπτικές αυτές ίνες έχουν αρνητικές συνέπειες στα πτηνά ή απλά είναι καλωδιάκια που δεν τους προκαλούν καμία ζημιά, τίποτα, καμία άλλη αλλαγή, και το βοηθάνε στο να φτιάξουν τις φωλιές τους.
1: Μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο που ήδη πάει να ξεπεράσει σε διάρκεια και που την έχει ξεπεράσει ήδη τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν 4 χρόνια και 4 μήνες. Τώρα αυτός είναι 4 χρόνια, έκλεισε τους 4 μήνες, πάει στους 5 και συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Πριν από χθες είχε 6 νεκρούς από ρωσικά πλήγματα σε όλη τη χώρα. Ενώ με έκθεση πριν από μια μέρα περίπου που διαβάσαμε, πάνω από 2 εκατομμύρια στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου, πέρα από τον άμαχο πληθυσμό που έχει χάσει τη ζωή του.
0: Μιλάμε για καταγεγραμμένους στρατιώτες.
1: Στην Ουκρανία. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένας πόλεμος που συνεχίζεται και δεν φαίνεται φως για να τελειώσει.
0: Ναι, πουθενά.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητη.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά μετά τις 9, είναι το πρωινό Pepper. Και για τους πιο πολλούς ανθρώπους, για τους πιο πολλούς ανθρώπους, ο Ρομπέντο Δασόν είναι ένας θρηλυκός ήρωας που έκλεβε από τους πλούσιους για να βοηθά τους φτωχούς. Αυτή η εικόνα δρεώθηκε μέσα από τη λογοτεχνία, αλλά κυρίως στο κινηματογράφο και κυρίως από την ταινία, την κλασική κινουμένων σχεδίων της Disney το 1973, όπου ο Ρομπέντο Δασόν ήταν μια αλεπού με καπέλο. Βέβαια, πιο πριν υπήρχαν οι περιπέτειες του Ρομπέντο Δασόν το 1938 με τον Aaron Flynn. Μετά ήρθε ο Ρομπέντο Δασόν με τον Kevin Costner, ο Ρομπέντο Δασόν του Ridley Scott με Russell Crowe. Υπήρχε και η κωμωδία αυτή, οι άντρες με τα κολάν. Ρομπέντο Δασόν, οι άντρες με τα κολάν. Mel Brooks ήταν ο σκηνοθέτης. Ο Mel Brooks που παρεπιπτόντως την Κυριακή την περασμένη έκλεισε τα 100 του χρόνια.
1: Και συμπεριφέρεται σαν 70 έτσι χοροπηδάει, κάνει ράνχερ.
0: Έγινε 100 χρονών ο Mel Brooks. Και βέβαια η ουσία είναι ότι ο Ρομπέντο Δασόν δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο ιστορικό. Βασίζεται σε διάφορους θρύλους της εποχής, μια εποχή μεγάλων ανισοτήτων κοινωνικών, που οι πλούσιοι γεροκτήμονες είχαν πλούτο εξουσία κτλ. Οι αγρότες ζούσαν με συνθήκες φτώχειας και εξάρτησης. Αγρότης ήταν και ο Ρομπέντο των Δασών, ούτε αριστοκράτης κτλ. Όλο αυτό δεν υπήρχε. Βέβαια, μια μεσαιωνολόγος, η Amy Kaufman, έγραψε ότι ο Ρομπέντο Δασόν των πρώτων θρύλων, τι κάνουν αυτοί, καταγράφουν τους πρώτους θρύλους. Ήταν ένας πολύ αμφίσιμος χαρακτήρας ηθικά, πανούργος, βίαιος, απίθαρχος απέναντι στην εξουσία. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που ξέρουμε όλοι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε ταραχές κτλ. Βοηθούσε τους φτωχούς, αλλά ήταν πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Σε αυτή λοιπόν την εικόνα του Ρομπέντο Δασόν, την καθόλου δημοφιλή εικόνα του Ρομπέντο Δασόν, βασίζεται η ταινία του Μάικλ Σαρνόσκι, η οποία βγαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, που λέγεται Ο Θάνατος του Ρόμπιν Χουντ. Και μάλιστα είναι μια ταινία που τον παρουσιάζει τραυματισμένο μετά από μια μάχη, να έχει πάει σε ένα μοναστήρι και αφήνεται στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, που έτσι εκτυλίσσεται όλη αυτή η ιστορία, και με Hugh Jackman πρωταγωνιστή, ο οποίος λέει κάνει ένα φανταστικό ρόλο, αλλά αξίζει να το δείτε. Δηλαδή είναι όλη η αποκαθήλωση του Ρομπέντο Δασόν που ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Βασιζόταν βέβαια σε θρύλους, αλλά υπήρχε αυτή η εικόνα σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ότι βοηθούσε τους φτωχούς. Δηλαδή, ακόμα και τώρα έτσι χρησιμοποιούμε τη φράση. Άρα, Ρομπέντο Δασόν, όταν κάνεις κάτι.
0: Βοηθούσε τους φτωχούς, αλλά εντάξει, έκανε και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν τα είχε χαλά.
1: Παράλληλα πάνω αυτά. Τα είχε ξεχωρίσει στη ζωή του. Τα είχε ξεχωρίσει στη ζωή του αυτό. Τώρα μένει ψυχολογικά να τον δούμε τι ζωή τράβαγε.
0: Αυτό που ήταν το τέλος προφανώς. Γιατί ο Θάνατος Ρομπίν Χουντ τελειώνει. Έτσι δεν είναι. Δεν
1: θα
0: υπάρχει το νούμερο 2.
1: Δεν θα έχει sequel. Εκτός αν το πάρει ανάποδα.
0: Στον παράδεισο.

0: την 1η Απριλίου τώρα της χρονιάς που πέρασε, πώς το λένε, είχαμε, εκτός ότι έχει γενέθλια ο Δημητραράς μου, είχαμε, παρακολουθούσαμε και με κομμένη την Ανάσα τη δεκαήμερη πτήση, την δεκαήμερη αποστολή του Artemis 2, με 4 αστροναύτες μέσα σε ένα ταξίδι ελεύθερης περιστροφής γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, ήταν η δεύτερη πτήση του συστήματος εκτόξευση το διάστημα, είχε πολλά ρεκόρ αυτό, αυτή η πτήση, είχε τον Glover, τον ένα αστροναύτη ο οποίος ήταν ο πρώτος έγχρωμος, είχε την Cook, ήταν η πρώτη γυναίκα, είχε τον Hansen που ήταν ο πρώτος Αμερικανός πολίτης.
1: Η πρώτη γυναίκα η οποία πήγε στη Σελήνη, σε απόσταση 4, που είχε ταξιδέψει τόσο μακριά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά ρεκόρ, τα είπαμε τότε εκείνη την, έγινε στις μέρες, τα λέγαμε πάρα πολλά και τα παρακολουθούσαμε. Τώρα έχουμε μία δεύτερη, μία πολύ μεγάλη πειραματική αποστολή, η πρώτη που θα γίνει στους πάγους της Αρκτικής. Τον άλλο μήνα, λοιπόν, ένα πολύ ιδιαίτερο ερευνητικό πλοίο θα αναχωρήσει από τη Γαλλία και θα φτάσει το Σεπτέμβρη στον Αρκτικό ωκεανό. Εκεί θα παγιδευτεί στον πάγο, εσκεμμένα, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Είναι μια προσπάθεια να μελετηθεί η βιολογία αυτού του παγωμένου οικοσυστήματος. Θα είναι ειδικά ενισχυμένο για την προστασία το θαλάσσιο, αυτό το σκάφος. Θα λέγεται Tara Polar Station. Θα είναι 26 μέτρα. Θα μεταφέρει 12 επιστήμονες και, όπως λέει το περιοδικό Science, θα αφαιθεί να παρασυρθεί εκτός κινδύνου από το επιπλέον στρώμα πάγου για 8 μήνες. Αν όλα πάνε καλά, θα απελευθερωθεί στο στενό Φραμ που είναι μεταξύ της Γρυλανδίας. Και το πρόγραμμα εστιάζεται σίγουρα στην βιολογία, θα εξετάσει την αναπαραγωγή των ψαριών, άλλους οργανισμούς που αναπαραγόνται στην περιοχή.
1: Τους λαγοκέφαλους εκεί.
0: Τους λαγοκέφαλους παγωμένους.
1: Οι λαγοκέφαλοι του πάγου, από εκεί ξεκινάνε.
0: Οι παγοκέφαλοι. Α, καλό. Και θα δούνε πώς μπορούν να αναπτυχθούν αυτοί οι οργανισμοί. Αυτό το σκληρό χειμώνα που περνάει εκεί, που ο ήλιος μένει μόνιμα κάτω από τον ορίζοντα από το Σεπτέμβρη μέχρι το Μάρτι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δούμε τι θα φέρει και τι θα μάθουμε από αυτή την
1: τώρα που λέγεις για το διάστημα. Θα κάνουν τώρα μια αποστολή στο διάστημα για να σώσουν ένα τηλεσκόπιο που είναι στο διάστημα, το SWIFT, το οποίο έχει χάσει λίγο την τροχιά του, και θα στείλουν ένα ρομποτικό ναυαγοσώστη τώρα, ο οποίος θα το σπρώξει το τηλεσκόπιο αυτό για να πάει λίγο πιο ψηλά και να είναι πιο ασφαλής.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα τι πράγματα κάνει η επιστήμη.
0: Τι μπορούν
1: και
0: να
1: όλο αυτό για το Artemis, την πήραμε το Artemis 3-4, το οποίο θα πάει πραγματικά ανθρώπου στη Σελήνη, θα γίνει προσελήνος εκεί.
0: Θα το περιμένω.
1: Μετά από 50 χρόνια.

0: Η Αθήνα έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία πόλη, ήταν ωραία πόλη. Τώρα βέβαια έχει αποκτήσει και ωραίους προορισμούς για τις βόλτες μας. Ένας λοιπόν προορισμός που σίγουρα θα κάνουμε εκεί οι βόλτες είναι η νέα στοά Αρσακείο, η οποία φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη. Παρουσιάστηκαν χθες τα σχέδια για τη νέα στοά Αρσακείου. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινάει μέσα στον Ιούλιο, μια μεγάλη επένδυση, η οποία όταν τελειώσει αυτή η επένδυση θα φτιάξει τώρα έναν χώρο όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντούν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Europa Experience του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ελεύθερη είσοδο, εμπορικά καταστήματα, 10 διαφορετικές γαστρονομικές εμπειρίες, 5 χώρους αφιερωμένους σε Έλληνες δημιουργούς. Αλλά το πιο ωραίο απ' όλα θα είναι ότι στην καρδιά της ΣΤΟΑΣ θα υπάρχει ένα τεράστιο τραπέζι που θα είναι ένας ενιαίος χώρος συναισθίασης κάτω από το γυάλινο θόλο, ένα μεγάλο κυκλικό τραπέζι, όπου εκεί θα κάθεται όλος ο κόσμος που θα παίρνει φαγητά από τα μαγαζιά που θα υπάρχουν γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Οπότε ο καθένας θα τρώει δίπλα στον άλλον και θα είναι μια
1: είναι
0: πολύ
1: ωραία συνήθεια.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Θα λειτουργεί και ένα μπακάλικο νέας γενιάς, 4.000 κωδικοί προϊόντων, 300 μικρή παραγωγή, ειδικά συστήματα για να μπορείς να παίρνεις πράγματα και να ψωνίζεις πράγματα από διάφορα καταστήματα. Γενικώς είναι μια πρωτοβουλία, μια επένδυση η οποία, ας πούμε, σίγουρα δημιουργεί ένα χώρο και για τους και για τους επαγγελματίες που έχουν και μαγαζιά και για τον κόσμο που θα πηγαίνει εκεί.
1: Θα είχαμε να συζητάμε πολλά με τον Νίκο Βατόπουλο που συζητήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, που τη λατρεύει τόσο την Αθήνα, οπότε και αυτό είναι ένα μέρος, το άλλο ένα αξιοθέατο πραγματικό, ας πούμε, της
0: Επίσης, να πούμε ότι στη Σταδίο, εδώ και κάποιο καιρό, φύγανε και τα διάφορα Ελενίτ που ήταν γύρω από τη γωνία εκεί πέρα που ήταν το Αττικόν και αυτά όλα. Οπότε ο κόσμος μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος, όπως έχετε καταλάβει, είναι 14 λεπτά πριν τις 10, περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Και η ιστορία του φυσικού αερίου, η ελληνική εταιρεία ενέργεια, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, φτάσαμε. Κοψοχολιάστηκα. Ήταν απότομο το φιλόλι και κοψοχολιάστηκα να χαιρετήσουμε. Λοιπόν,
0: το δικό μου φινάλε.
1: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται η Ελένη. Η Ελένη που έρχεται με μουσική, έρχεται με ένα 2 ώρο φοβερή εκπομπή, αλλά και ακριβώς με Pepper Password. Λοιπόν, γιατί πλησιάζει η μέρα της κλήρωσης, 17 Ιουλίου θα είναι για το φοβερό Pepper Experience. Και εμείς 6 με 10 αύριο πρωί και Παρασκευή εδώ στο Pepper 96,6. Καλή σας μέρα, λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
7: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
9: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με Seajet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε.
15: Με Seajet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
20: τα απρόπτα της.
21: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
22: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
25: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
24: Pepper Experience.
25: Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Έτσι, έτσι, με stand by me. Θέλαμε να ξεκινήσουμε. Εμείς το αφιερώνουμε σε εσάς, Peppers. Και εσείς με το μυαλό σας, όπου θέλετε, το στέλνετε. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας. Pepper 96 και 6. Πέμπτη, γιατί όχι, 2 Ιουλίου. Με 29 βαθμούς ξεκινάει η μέρα. Βασικά, μια εξάντληση πλανάται στην ατμόσφαιρα. Ξεκίνησε ο Ιούλιος, οπότε μετράμε αντίστροφα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Experience, το Pepper Password για αυτό το 2ωρο. Και αυτή ήταν η καλή πράξη της ημέρας.

0: αυτός ο Μόμπι. Πέπερ 96 και 6. Εν τω μεταξύ, τώρα κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έχει ξεκινήσει η ζέστη. Έτσι. Έχει ξεκινήσει βεβαίως. Δηλαδή, δεν περπατάς πια τόσο άνετα μέσα στη μέρα. Κουράζεσαι πάρα πολύ εύκολα. Εξαντλείσαι, μάλλον. Επίσης, οι δουλειές του σπιτιού, οι περισσότεροι, τις έχουμε αφήσει για μετά τη Δύση του ηλίου. Ό,τι θέλετε. Πριν τη Δύση, δεν υπάρχουν πολλές δυνάμεις. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Το WhatsApp Peppers μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Βασικά, για να το πω πιο απλά, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και η αλήθεια είναι, Peppers, το έχω ξαναπεί, ότι πέρα από ότι είστε πιο ευγενικοί, έχετε και πάρα πολύ χιούμορ. Διαβάζω εδώ μήνυμα που έχει έρθει και εντάξει, πεθαίνω. Γι' αυτό το λόγο σας αξίζει ένα Pepper Experience.
1: Pepper Experience.
0: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Υποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Add some Amy Winehouse.

Αχ, way down we go. Και νομίζω ότι πέρσι αυτό σκεφτόμαστε κάθε φορά που διαβάζουμε, ακούμε ειδήσεις. Γιατί η επικαιρότητα, εντάξει, είναι στα καλύτερά της. Οπότε ναι, αυτή η φράση έχει στο μυαλό μας. Και νομίζουμε ότι θα αντέχαμε όλοι μία απομόνωση σε μία παραλία. Έστω για μία εβδομάδα, να μην ακούμε τίποτα, να μην μαθαίνουμε τίποτα. Μόνο εμείς και οι μουσικές μας.

Να, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Κυκλοφόρησε το τελευταίο τρέιλερ, ατελείωτο, περίπου 2,5 λεπτά είναι η διάρκεια του. Και νομίζουμε, είναι πάρα πολύ έτσι σκοτεινό, ατμοσφαιρικό. Νομίζουμε ότι πως αυτή τη φορά, σε αυτή την ταινία, θα μας αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος, αλλά και ο ίδιος, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος πραγματικά πρέπει να έχει έναν πάρα πολύ έτσι σκοτεινό ρόλο. 250 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός της ταινίας, και όταν βλέπεις το τρέλερ καταλαβαίνεις ότι ναι, μπορεί να είναι και λίγα. Πέπε 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Αν θέλεις να παραγγείλεις έναν καφέ, είναι και η ώρα τέτοια, πάντα κάνεις μια έρευνα. Λες να δω που είναι πιο φτηνά. Με το box λοιπόν αυτό δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε λοιπόν παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box. Είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και Peppers, 17 Ιουλίου, έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Πόσο έτσι, πόσο όμορφο τραγούδι. Red Hot Chili Peppers, τον Pepper 96 και 6. Καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοντρώνη για ο Σταυρούλα στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως όταν λέμε ραδιόφωνο, Pepper 96 και 6, έτσι. Όλοι μαζί, μαζεμένοι. Και ταξίδια πηγαίνουμε. Και σε και βόλτες πηγαίνουμε. Και σε παραλίες επίσης. Και Pepper Chair Session. Γενικά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Λοιπόν, εντωμεταξύ, διάβαζα ότι οι κοινωνικές σχέσεις θεωρούνται πλέον σημαντικός δείκτης υγείας. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και συναυλίες, δημιουργούνται λέσχες βιβλίου, ομάδες πεζοπορίας. Βασικά, λέει, ο στόχος είναι πλέον οι άνθρωποι να γνωρίζονται εκτός των social. Βασικά, τι μας λέει? Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο οι άνθρωποι να γνωρίζονται πραγματικά.

0: Αρέσει, αρέσει πάρα πολύ σε όλους. Είτε τους θυμίζει κάτι, είτε δεν τους θυμίζει κάτι. Queen Pepper 96 και 6. Να πούμε ότι το καλοκαίρι, επειδή το λέγαμε και στην αρχή πως υπάρχει πλέον μια εξάντληση, εντάξει τελειώνει και η σεζόν, είναι και η ζέστη. Το καλοκαίρι λοιπόν Peppers, αν και το έχετε καταλάβει πιστεύω αυτό, ο μεσημεριανός ύπνος βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτές οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας, όπου ο οργανισμός καταπονείται περισσότερο, οπότε ένας έτσι σύντομος ύπνος, τώρα το σύντομος υποκειμενικό είναι, τέλος πάντων, βοηθάει πάρα πολύ. Και ξέρετε, το παράξενο είναι ότι είναι αυτός ο μεσημεριανός ύπνος του καλοκαιριού που όταν ήσουν πιτσιρίκι τον μισούσες, ήταν βασανιστήριο για σένα. Και τώρα που έχεις μεγαλώσει, τον θέλεις πάρα πάρα πολύ. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια? Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Add some Florence to your life.

Λοιπόν, αυτό έχει ενδιαφέρον. Οι άντρες, λέει, είναι περισσότερο πιθανό να παραμείνουν σε μια σχέση, ακόμα και όταν ο έρωτας έχει περάσει ή δεν υπήρξε ποτέ, δεν ήταν ποτέ πάρα πολύ δυνατός. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία για χωρισμό, εκτός κι αν υπάρχει κάτι άλλο. Οι γυναίκες, από την άλλη, χωρίζουν πιο εύκολα και είναι γενικά πολύ πιο άνετες με το να μείνουν μόνες. Αυτό προκύπτει από συζητήσεις γυναικών, αντρών, από εμπειρία, από μελέτες. Και το θέμα είναι ότι όντως έχουν αλλάξει τα πράγματα ή ήταν πάντα έτσι και προσπαθούσαν να μας πείσουν για το αντίθετο. Pepper 96 και 6, Dancing in the Moonlight, για την επόμενη παρασκευή.

cruise control. Κάποιες φορές είναι εγωιτευτικό, κάποιες φορές είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Pepper 66 από την άλλη. Αν είσαι συνεπής, λέει, στις μικρές καθημερινές συνήθειες, γίνεσαι πιο δυνατός και ψυχικά. Δεν το λέει η Ελένη αυτό. Ο Λένι Κράβιτς το λέει, ο οποίος έχει αυτοπιθαρχία. Προπονείται, λέει, 5 με 6 μέρες την εβδομάδα. Κάτι έχουμε καταλάβει. Για τον Λένι Κράβιτς, η πειθαρχία είναι σημαντικότερη από το κίνητρο. Και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα είναι στην Uber Arena του Βερολίνου και ο νικητής του Pepper Experience θα είναι εκεί μαζί του. Γιατί Pepper, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το Pepper Experience έχει Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Pepper 96 και 6 είναι ένα προθετικό μήνυμα με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Ουχου, μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειες, σε εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπαίνεις λοιπόν τώρα, αν θέλεις, στο cosmote.gr / Magenta One Business και το ανακαλύπτεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Ακριβώς στις 12 έρχεται το καινούριο Pepper Password και μετά συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη. Πολλά φιλιά. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχωτή
7: η
9: υφή.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβειο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα πρόβειο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβειο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
18: We're piano tuners.
17: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
19: Open the safe.
17: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
19: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Περί το να πούμε τι έγινε χτες στην Αθήνα όταν έπαιξε ο Μόμπι το συγκεκριμένο κομμάτι μόλις ακούσαμε. Χάνει από το Play βέβαια εκείνο τον εκπληκτικό δίσκο του και στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει σαμπλάρει το κομμάτι Sometimes του Αμερικανού blues τραγουδιστή Bessie Jones. Της Bessie Jones, με συγχωρείτε. Η οποία βέβαια εντάξει είχε κυκλοφορήσει το 1960 αυτό το εκπληκτικό κομμάτι. Και είναι ό,τι πιο ανεβαστικό, έτσι λίγο, κάπως έτσι ξεκινάμε με αυτό το mood εδώ στον Beber 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να συνεχίσουμε με George Gaudí και θυμίζω ότι για μηνύματα στέλνετε στο site μας, beber96.gr, εκεί όπου επίσης μας ακούτε live, βλέπετε όλα τα πολύ ωραία που διοργανώνει ο Beber αυτή την περίοδο. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα και για Beber Experience, όπως στέλνουμε Βερολίνο, να απολαύσετε Lenny Kravitz.

0: Ακούς τη φωνή της Αντέ και θέλεις κατευθείαν να παρατήσεις ό,τι κάνεις και να μπεις σε ένα καράβι, να φύγεις για τα νησιά. Έχουμε εμείς για εσάς τη λύση, διότι έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μετεπιστροφής, έτσι, για δύο άτομα, για Άνδρο, Τίνο ή Μύκονο. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr για να ταξιδέψετε όπως πραγματικά σας αξίζει. Για αυτά λοιπόν τα εισιτήρια που έχουμε για δύο άτομα μετεπιστροφής για εσάς, για Άνδρο, Τίνο ή Μύκονο, για να τα διεκδικήσετε πρέπει να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper 96 και 6, στο εξής νούμερο δηλαδή 6973 966 966. Κλήρωση θα γίνει μετά το τέλος της εκπομπής.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Pepper 96 και 6.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
10: Ναι.
11: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
11: Όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
13: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά!
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε. για τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Add some hooverphonic to your life.

0: Αυτό το ονειρικό που κάποιοι από εσάς που μας ακούτε το ζείτε, εσείς που ενδεχομένως βρίσκεστε σε παραθαλάσσιες περιοχές, σε νησιά, εμείς οι υπόλοιποι το ζούμε φαντασιακά. Και είστε πολλοί εσείς που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο Viber για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είναι ωραίο, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ωραίο είναι να μας στέλνετε και μια καλημέρα, ένα σχολείο για την εκπομπή. Έτσι μας χαροποιεί. Σε λίγο θα πούμε ξανά για το διαγωνισμό. Όμως θέλω να θυμίσω τώρα για το Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε στο Βερολίνο στα τέλη του Ιουλίου, να δείτε τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Και μέχρι τη μία πάμε με Paul Weller και Καβίνσκι, και έρχονται επίσης Νταμιάνο Ντάβιτ, Χόζιερ και πολλά ακόμα εδώ στο Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα.

0: Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
8: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Άσε με γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

6 και 6.

Οι υψηλοί καύσωνες που ταλαιπώρησαν την Ευρώπη, τη Βόρεια Ευρώπη, αυτές τις ημέρες, αλλά και τα τελευταία έτσι καλοκαίρια που έχουν αρχίσει να τους εμφανίζονται ξαφνικά πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν ήταν συνηθισμένες αυτές οι χώρες, έχουν ανοίξει και ένα debate το οποίο έχει να κάνει με τη χρήση των κλιματιστικών. Κάτι το οποίο εμείς βέβαια εδώ το θεωρούμε δεδομένο, εδώ και δεκαετίες. Από ό,τι φαίνεται, πολύ λίγα σπίτια είναι εφοδιασμένα με κλιματισμό στην Βόρεια Ευρώπη. Καταρχάς, έχει να κάνει και με τον πολυδομικό σχεδιασμό και με το τι επιτρέπεται ή όχι στα κτίρια, ειδικά σε παλιά τώρα κτίρια, τα οποία δεν ήταν και φτιαγμένα οι υποδομές τους για τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Και διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις, διαβάζω, ανθρώπων οι οποίοι έχουν ασθένειες και πρέπει να έχουν μια καλύτερη ατμόσφαιρα μες στο σπίτι τους και παρόλα αυτά τους το αρνούνται. Στο Παρίσι διαβάζω γίνεται αυτό. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ στον αέρα του Πέπερ 96 και 6. Εσείς ελπίζουμε να είστε κάπου δροσερά και να μας ακούτε.

0: Αυτός είναι ο ρυθμός, αυτή είναι η διάθεση για να σας πούμε για άλλη μια φορά τον τρόπο συμμετοχής για το διαγωνισμό των ακτοπλοϊκών εισιτήριων που σας δίνουμε για δύο άτομα με επιστροφής για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο από την Golden Star Ferries. Αν σχεδιάζετε καλοκαιρινές αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr για να ταξιδέψετε όπως πραγματικά σας αξίζει και για να διεκδικήσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper, δηλαδή στον αριθμό 6973-966-966. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper, Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: add some

Λοιπόν, και καθώς πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο εδώ του διόρου, θέλω να σας θυμίσω ότι κάθε Σαββατοκύριακο, Pepe 96 και 6 παίρνει το βανάκι του και παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, εκεί στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, θα βρίσκεται εκεί ο Pepe 96 και 6 με τον Κοσμά Δε Βελέγκα και θα εκπέμπει ζωντανά. Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στο Salt and Pepper, μπαίνετε στο site μας, πληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση. Θυμίζω ότι τώρα σε λίγο στις 2 θα ακουστεί και το Pepper Password για να το συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής για εσάς που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για Βερολίνο, για να δείτε Lenny Kravitz live με Pepper Experience. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε

0: Μεσημέριο 12 με 2, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι καλοκαίρι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Κάπως έτσι δεν νιώθουμε όλοι. Ένα glide, μια διολίσθηση προς ακόμη πιο νοχελικές συμπεριφορές και αργές αντιδράσεις, νομίζω, όσο γλιστράμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Γιατί, και λογικότατο αυτό, το μυαλό και το σώμα μας με τόση ζέστη, νομίζω, θέλει το break του, θέλει τις διακοπές του. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδα, στον Pepper 96 και 6. Εδώ είμαστε, λέμε, καλομήνα ακόμη, μόλις 2 Ιουλίου, 5η σήμερα μεσημέρι, και μουσικές Μανού Τσάο, κλαντεστίνο, έτσι για να συνοδεύσουμε όπως πρέπει κατάλληλα αυτό το καλοκαίρι. Επίσης Miley Cyrus και James εδώ στον Pepper.

0: βαθιές ελληνικές επιρροές αλλά και μια τραγική ιστορία πίσω από το Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Μας ακούγεται σαν ερωτικό τραγούδι, ένα υβριδικό βάλς για τον έρωτα χωρίς φρένο. Cohen όμως, όπως έχει παραδεχτεί στη συνέντευξή του, εμπνεύστηκε τους στίχους από το Ολοκαύτωμα, από τις μπάντες εκεί πέρα με τους Εβραίους με τα βιολιά τους που έπαιζαν ενώ οι συμπατριώτες τους οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων. Τώρα για το ρυθμό, παραδοσιακό ελληνικό χασάπικο που αγάπησε κατά διαμονή του ο Cohen στην Ύδρα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96 και 6. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 4. Μείνετε σε πολύ πολύ λίγο. Θα πούμε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε Pepper Experience για Lenny Kravitz εκεί στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
13: We're piano tuners.
12: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
14: Open the safe.
12: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φόρος τιμής στο George Harrison, των Beatles και στο προσωπικό του άλμπουμ Wonderwall Music. Είναι αυτό το Wonderwall των Oasis που ακούσαμε μόλις εδώ στον Pepper. Φυσικά στο παρασκήνιο εκεί στα Britpop 90s, ιστορίες και ψυμαχίες ανάμεσα στα αδέρφια Γκάλαχερ για το ποιος θα τραγουδούσε τι. Εν τέλει ήταν δίκαιη και εξίσου δυναμική η μοιρασιά, μιας και ο Liam Gallagher τελικά θα τραγουδούσε το Wonderwall, ο Noel Gallagher το Don't Look Back in Anger. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Πέμπτης, καλό μήνα σε όλους εσάς τους Peppers μας. Σάββατο έχουμε ραντεβού στο Σχοινιά, τα έχουμε πει. Salt and Pepper, σε λίγο θα σας δώσω και διπλές προσκλήσεις Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 4 πάντα στον Pepper 96 και 6.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper, Pepper 96 και 6.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Κάπου στο μυαλό μας, όσο πλησιάζουμε σε περίοδο ανάπαυλας και διακοπών, υπάρχει μια πολύ ανακουφιστική σκέψη που νομίζω όλους μας ενώνει. Αυτό που θα είμαστε σε διακοπές και δεν θα βάλουμε ξυπνητήρι για γερτήριο, ασχέτως αν ο βιορυθμός μας πάλι η ίδια ώρα θα μας ξυπνήσει. Clocks, η Coldplay, εξού και το σχόλιο εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 3, Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας. Και μια προεπισκόπηση διακοπών, για να παραμείνω λίγο στη θεματική, αυτό το Σάββατο και αυτό το Σάββατο στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά στο Μαραθώνα, εκεί που ο Pepper μαζί σας δίνει κάθε Σάββατο του φετινού καλοκαιριού ραντεβού παραλίας. Εκεί δροσιστικά ποτά, εκεί υπέροχες πεπερικές παραλιάτες παροχές, και σας έχουμε εδώ και τώρα διπλές προσκλήσεις για να δώσουμε μαζί εκεί ραντεβού. Μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Μπίνει αμέσως τώρα Τσέσιλ αλλά και Τσέσι Γουέρ, Wildest Moments εδώ στον Pepper.

0: Ένα ερωτικό βάλς που κυκλοφόρησε το 1938 με τη φωνή της Σοφίας Βέμπο. Αυτό είναι το αυθεντικό. Υπέροχο το blend και ο εκμοντερνισμός εδώ, πόσο λυπάμαι, hip hop beat, swing beat, τόσο κατάλληλα. Χαρακτηριστικότατες οι ενορχιστρώσεις των Μαμπαλντί και βέβαια τι έχουν καταφέρει. Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ, στον Pepper. Μείνετε. Έρχονται Bronski Beat, Radiohead και Teddy Swims σε πολύ πολύ λίγο εδώ, στον Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper 96.6.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 96.6.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosemont 21.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: Νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Add some Billie Eilish to your life.

0: Στο πόρτο της Πορτογαλίας σας ταξιδέψαμε πριν κάμποσο καιρό με το Pepper Experience για να ζήσετε τη μοναδική Lana Del Rey live στη σκηνή. Και η Lana Del Rey ανάμεσα στους τόσους superstars του Pepper Experience roster μας. Τέλη Ιουλίου τώρα, δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας θα ταξιδέψετε στο Βερολίνο 4 ημέρες, όλα τα έξοδα από τον Pepper. Live στη σκηνή αυτή τη φορά μπροστά στα μάτια σας ο εκπληκτικός Lenny Kravitz. Δηλώνετε και ξαναδηλώνετε συμμετοχή στο site μας pepper966.gr. Περισσότερες πιθανότητες έτσι να κερδίσετε στην κλήρωση. Απαραίτητο, το ξέρετε πια, το Pepper Password για τη φόρμα συμμετοχής. Θα ακούσετε τώρα νέο Pepper Password ακριβώς στις 4 στον αέρα του Pepper, ενώ Pepper Passwords γενικά ακούτε μέσα στην ημέρα και στον αέρα του Pepper στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Κοσμάς De Belengas, σε λίγο στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την

0: Pharma. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

συγκρατήσει η φοβερή Red Hot Chili Peppers. Και για εσάς τους Peppers που η βόλτα στην παραλία είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο, υπάρχει και το Pepper Van που παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar κάθε weekend στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς λοιπόν. Είναι Salt and Pepper και θα είμαστε μαζί αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου 2 με 6 το απόγευμα με ζωντανή εκπομπή από εκεί στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Αν θέλετε να είστε παρέα μας, υπάρχει φόρμα συμμετοχής για τη συμμετοχή σας για να βρεθείτε εκεί κοντά μας το Σάββατο. Η κλήρωση θα γίνει μετά την εκπομπή. Στο site μας βέβαια η φόρμα pepper966.gr. Και αυτό το απόγευμα παρέα ο Κοσμάς, The Velegas είναι κοντά σας στον Pepper 96 και 6 μαζί μέχρι τις 6.

0: μουσική του Elvis είναι σε αμέτρητες συλλογές, αλλά ο ίδιος ο βασιλιάς τι άκουγε ακριβώς? Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο για τη συλλογή του Elvis, ο οποίος ήταν φανατικότατος συλλέκτης δίσκων 45 στροφών και όχι μόνο. Μέχρι το θάνατό του το 77, το προσωπικό του jukebox είχε μουσική από ονόματα όπως Chuck Berry, Little Richard, Roy Orbison, James Brown, Dean Martin, ακόμα και Booker T and the MGs. Ήταν το Always on My Mind. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Little. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Little Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφική σου κάρτα Little Plus στο ταμείο για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1000 δωροκάρτες Echo συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Echo αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο μάξιμουμ. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Pepper 96.6.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Girl Cry και Happy Together, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Gary Bonner και ο Alan Gordon στα 60s και έγινε επιτυχία από τους Turtles. Το ηχογράφησαν το 1967 τον Ιανουάριο και έγινε η πρώτη και μοναδική τους νούμερα επιτυχία στο Hot 100 του Billboard. Είμαστε εδώ παρέα, 4 μέχρι τον Pepper 96 από αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις, σύνδεσε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ, ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Σας θυμίζω τα μηνύματά σας στο chat και δεξιά στο more στο website μας, αν θέλετε να μας γράψετε, pepper966.gr.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης.

0: αξιοπρέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Από την περίφημη σειρά album American του Johnny Cash, από το American Three Soldier Man, ήταν το One, τον U2 βέβαια, σε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση από το 2000. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε πάρα και αυτήν την ώρα, ο Κοσμάς, The Velegas κοντά σας, 4 με 6 στον Beverly 96 και 6. Και σε καλοκαιρινό μου πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα, αλλά και διαγωνισμό. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδεις με τον μεγαλύτερο στόχο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Μπορείτε τώρα να κερδίσετε εισιτήρια για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets, εξαιρούν την ημερομηνία 9 έως 24 Αυγούστου 2026. Στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber μας 6973-966-966, γράφετε όνομα τεπώνυμο και το μήνυμά σας λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει στο τέλος εκπομπής. Ξανά το Viber μας 6973-966-966.

0: έχει αξέχαστη Amy Winehouse με το Back to Black. 4 Μπέξ παρέα στον Pepper 96. Για ξεπάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βαρύς μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1000 δωρεπιταγές Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Αυξημένη κίνηση πάρα πολύ αυτήν την ώρα στην άνοδο της Εθνικής. Επίσης, στην Αττική Οδό ύψος των Βρυλισσίων, Βασιλείας Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας χαμηλά. Κίνηση και στην Αθηνών, βλέπω από Χαϊδάρι προς τα έξω. Σιγά σιγά θα έχουμε και πολλές τέτοιες διαδρομές εκτός πόλης. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η μέρα σήμερα. Πάντως έτσι και θα συμβαίνει τις επόμενες εβδομάδες. Εδώ είμαστε παρέα με τη μουσική μας σε όλες τις διαδρομές. Είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Μητέα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Add some Depeche Mode to your life.

0: Sarah's Apart είναι τα καλύτερα του είναι εξές εδώ από τους National, που κάποιοι τυχεροί από εσάς έχετε απολαύσει σε ένα μοναδικό Pepper Experience στο Παρίσι. Και μιλώντας για τη μοναδική εμπειρία του Pepper, το διαγωνισμό μας σας θυμίζω που τρέχει και σας ταξιδεύει στο Βερολίνο για το live στην Uber Arena του Lenny Kravitz 27 Ιουλίου και ακόμα βόλτες με αερόστατο πάνω από την πόλη αλλά και τα μουσεία στο Βερολίνο, τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων. Όλα αυτά για 2 άτομα και 4 ημέρες. Και αν έχετε ακούσει το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και σε λίγο 6 το απόγευμα, αυτή είναι η διαδικασία. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper96.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 17 Ιουλίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γιάννουτσο. Εδώ είμαστε και σήμερα για ένα ακόμα απόγευμα, 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Pepper όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί σε λίγο το επόμενο 2 ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο εδώ στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός release.

0: Athens.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

απόγευμα 5ης 2 Ιουλίου, καλησπέρα σε όλους, ζωντανά στο B56 και 6 του Sweet, όνομα και πράγμα από τον Χόζιρ λίγο πριν, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα σε όλους, B56.gr, για να ακούτε ζωντανά από παντού, ακόμα και το πολύ πολύ τυχερό group που θα εγκαταλείψει σε λίγο για καλοκαιρινές διακοπές. Με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. And Snow, Sunshine, Lighthouse Family, μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε, καλησπέρα και πάλι.

0: διάθεση να τραγουδήσεις, σε προκαλεί με κάποιο τρόπο μέσα σου να τραγουδήσεις, έτσι όπως το λένε οι Travis. Sing από τους Travis, από τα πιο όμορφα πεπερικά τραγούδια μέσα στα χρόνια, στον Pepe 96 και 6, σε αυτό το απόγευμα 5ης 2 Ιουλίου. Καλό μήνα, όσους δεν τα έχουμε πει από χθες, έναν πολύ πολύ καλό μήνα, πολύ ωραίο Ιούλιο καλοκαιρινό να έχουμε. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και σε λίγο ένα soundtrack από μια πολύ ωραία classic ταινία, ο πρωτάρης Simon Garfunkel, Mrs. Robinson.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Pepper 96 και 6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας...
14: Ντολμάς!
13: Όπου κι αν πας...
14: Ντολμάς!
15: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πήρε έως 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, φρουκτής και γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό, Max Power, 450ml, μόνο 1,92. Ariel Giga, μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore, 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
17: Add some Silver Holium to your life.

0: Σε άλλα νέα, υπενθυμίζουμε ότι Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά και το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Το καλοκαίρι ακούγεται ούτως ή άλλως αλλιώς με Salt and Pepper. Αυτό το Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Κοσμάς De Belengas θα είναι στο Pepper 96 και 6 ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Την ξέρετε τη διαδικασία. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr και διεκδικείτε την ευκαιρία, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής, να βρεθείτε στο Salt and Pepper του Σαββάτου. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση στο τέλος της εκπομπής.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κουνούπια!

0: Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
2: We're piano tuners.
1: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
3: Open the safe.
1: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

intro των XX στον Pepper 96 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Pepper Experience υπενθυμίζουμε, αν και το συζητάμε και το ξέρουμε και το ζηλεύουμε εμείς εδώ εσωτερικά στον Pepper, με Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 μέρες για 2 Peppers με όλα τα έξω απλωμένα, την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel και άντιντε εμπειρίες όπως βόλτα με το Παγκόσμιο Αερόστατο πάνω από το Βερολίνο και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Για να ζήσετε την εμπειρία του Pepper Experience και να δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο, πολύ απλά ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως λίγο πριν στην εκπομπή. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Καλή επιτυχία με αυτό το πανέμορφο Pepper Experience που έχει Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.

0: αφιερώσουμε καμιά φορά στον ίδιο μας τον εαυτό από τους πολύ πολύ μεγάλους πεπερικούς Beatles. Απόγευμα Πέμπτης, ζεστό υγρό απόγευμα Πέμπτης στην πόλη, στον Pepper 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στην χθεσινή μεγαλειώδη εμφάνιση του Moby, Extreme Ways.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Κοσμάς Δεβελέγγας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Όσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.

0: αυτό ήταν για απόψε για τις, έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα.

0: ηλικίας με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

μια οδή στις φιλίες ζωής από την Billie Eilish, γιατί όπως λέει και το σοφορητό, οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Birds of a Feather για την απόψινή μας καλησπέρα. Καλό μήνα και με όσους δεν τα είπαμε χθες, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί και απόψε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης, και συνέχεια με ένα από αυτά τα κομμάτια που είχαν λιώσει σε πολλά Walkman εκεί στα 90s, μιας και σαν χθες, πριν από 47 χρόνια ακριβώς, η Sony κυκλοφόρησε την πρώτη αυτή συσκευή που άλλαξε για πάντα την ατομική ακρόαση και έστρωσε το δρόμο για τον Discman, το MP3 player, το iPod, αλλά και για κάθε μουσική πλατφόρμα στις μέρες μας. Missing από τους Everything But The Girl και καλή μας ακρόαση.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης και αυτό το βράδυ στην παρέα σας, με το μυαλό μας να ταξιδεύει ήδη στην μουσική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Φανταστείτε το σκηνικό τώρα. Λοιπόν, Βερολίνο στα τέλη του Ιουλίου, βόλτες στο Κρόιτσμπεργκ και το Μίτε με μια μπύρα στο χέρι και το βράδυ Uber Arena στη Λαϊβάρα του Λένι Κραβίτς. Για κάποιον τυχερό ή κάποια τυχερή από εσάς θα γίνει πραγματικότητα αυτό χάρη στο Pepper Experience που τρέχει τώρα 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλος Travel. Εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και το καταχωρείτε στο pepper966.gr και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει τύχη τα υπόλοιπα, κάνετε οτιδήποτε έχετε καγούρι και Παρασκευή 17 Ιουλίου συντονίζεστε στο πρωί. Πρωινό Πέπερ 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Καλή επιτυχία!
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Add some weekend to your life.

0: DJ sets από jazz μέχρι electronic, funk και soul, με ένα πολύ ωραίο line-up, Sophie Lies, George Rallis, George Contrafouris Baby Trio και αρκετοί ακόμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εκεί σας περιμένουν επίσης δροσιστικά κοκτέιλς από το Hendrix, το πιο unusual gin. Απολαύστε υπεύθυνα. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Depeche Mode και Michael Kiwanuka έρχονται σε λίγο στον αέρα μας, εδώ στον Pepper 96.6.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Πλας.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosemont 21.
11: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More humor.com.

0: artinfo.gr. Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

αυτούς τους καλλιτέχνες που πραγματικά αισθάνεσαι τυχερός που ζεις στην εποχή του. Έτσι αισθανθήκαμε χθες τουλάχιστον, μπορεί να περιμέναμε 15 ολόκληρα χρόνια να ξαναδούμε το Μόμπι, αλλά μας αποζημίωσε και με το παραπάνω σε αυτή την μπαρτάρα που έστησε χθες στην πλατεία νερού. Ακόμα πιο τυχερός βέβαια ήταν ο νικητής του Pepper Experience που τον είδε σε εκείνο το μίνι συλλεκτικό του tour πρόπερση στο Wembley του Λονδίνου. Porcelain λιγάκι μετά τις 9, βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλή επιστροφή και σε όσους είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά, καλή ξεκούραση, καλή βόλτα αν είστε για έξω ή καλό ταξίδι αν εγκαταλείπετε τώρα την πόλη, είτε για διακοπές είτε για μια μίνι απόδραση. Εμείς εδώ, σταθερά προς το παρόν, στη θέση μας, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και απόψε. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ολίβια Ντίν και Σοΐζη αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Πέμπτη σήμερα λοιπόν και αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα σιγά σιγά για το Salt and Pepper του ερχόμενου Σαββάτου 4 Ιουλίου. Προορισμός, το Salt Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, εκεί που δίνουμε ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο από τις αρχές του καλοκαιριού. Αυτή τη φορά θα είναι ο Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα μας, με Pepper μουσικές και ζωντανή μετάδοση μέσα από το αγαπημένο μας βανάκι από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Περάστε μια βόλτα κι εσείς αν πάτε για τον μπάνιο σας, να σας δούμε και από κοντά, να χορέψουμε και να νιώσουμε έτσι λίγο καλοκαίρι όσο είμαστε στην πόλη ακόμα. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.

0: Με κοινά και με τα άλλα λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για απόψε. Θυμίζω το Pepper Experience που τρέχει τώρα, 4 ημέρες στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2. Αεροπορικά, διαμονή, βόλτα πάνω από την πόλη επίσης, με το παγκόσμιο αρρώστατο, είσοδο και για τα 6 μουσεία του νησιού και το καλύτερο, εισιτήρια για το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena. 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα παίζουν τα Pepper Passwords, τα μαθαίνετε, τα καταχωρείτε στο pepper966.gr όσες φορές θέλετε και είστε έτοιμοι για την κλήρωση της Παρασκευής 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Μαβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα εμείς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96&6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».

0: προχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεύτερη νύχτα του Ιούλη, καλησπέρα σας στον Πέπερ στους 96.6, νύχτα Πέμπτης, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στη νυχτερινή βάρδια. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας, γιατί όπως και να ήταν η μέρα σας, η νύχτα στον Πέπερ είναι πολύ πολύ καλύτερη. Η νύχτα σήμερα είναι αρκετά ζεστή, ενδείκνυται για φρουτάκι, ωραίο κρασάκι και στη βεράντα σας ή για μια ωραία αυτοκινητάδα με τις μουσικές του Πέπερ. Και πως να μην ονειρευτείς ωραίες αυτοκινητάδες ή να μην τις κάνεις ακούγοντας αυτό το κομμάτι. Englishman in New York.

0: Χαρακτηριστική φωνή, σπουδαίος καλλιτέχνης, τεράστιος καλλιτέχνης, Johnny Cash Heart στον Pepper Stu σε 96.6. Νύχτα Πέμπτης, ζεστή νύχτα, από αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και εδώ στην Αττική, ίσως από το απόγευμα και μετά, σε μερικές γειτονιές, θα ρίξει και τις καταιγιδούλες του, οπότε θέλει και μια σχετική προσοχή, κυρίως όταν οδηγείται, επειδή έχει μαζευτεί σκόνη, γλίτσα κτλ. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι να τα λέμε, δεν είναι κάτι το περίεργο. Πέπερ στους 96.6 και αν δεν έχετε κανονίσει κάτι και θέλετε να κάνετε κάτι στο τέλος του Ιουλίου, 27 Ιουλίου είναι η συναυλία του Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο και εμείς στέλνουμε έναν μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο για να την παρακολουθήσετε με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα τετραημεράκι τέλος Ιουλίου στο Βερολίνο είναι ό,τι πρέπει. Pepper Password χρειάζεστε, το ακούτε κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper και σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Add some queen.

0: Η James και το Σενιωρίτα Peppers του 96.6, νύχτα ζεστής Πέμπτης, δεύτερη νύχτα του Ιούλη. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, στη νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper. Καλησπέριζω το Θανάση. Μας ακούει από τα Γιάννενα. Επίσης, Θανάση μου, καλό μήνα και πάρτι γενεθλίων. Αυτή είναι η ταινία που νομίζω εξητάρει τον κόσμο για να πάει ένα θερινό σινεφμά ανάλαφρο και χωρίς πολλές σκέψεις. Ένα πάρτι γενεθλίων με έναν οικοδεσπότη, έναν ατρόμητο, έναν τεράστιο ηθοποιό, το William Dafoe, Vic Carmen Sonne, επίσης πρωταγωνιστούν Έλληνες όπως ο Χρήστος Στέργιογλου και ο Αντώνης Τσιότσιόπουλος, και βέβαια το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Πάνου Καρνέζη, μια ιστορία που κλείνει στο μάτι στη ζωή του Ωνάση. Είναι μια ιστορία καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει για να πάει κανείς σινεμά. Peppers στους 96.6, έρχεται η Ριάννα, έρχεται ο Φιλ Κόλινς και φυσικά η Μαντόνα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper. Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.

Αυτή είναι η Florence με την παρέα της. You've got the love εδώ στον Peppers του 96.6. Η Florence θα είναι σε μερικές μέρες στην Αθήνα για να παρουσιάσει ανάμεσα σε άλλα το καινούριο άλμπουμ Everybody Scream. Κυκλοφόρησε την τελευταία μέρα του Οκτώβρη του 2025. Για αυτά, για τη μουσική, θεωρούνται πολύ καινούριο άλμπουμ, αλλά βέβαια και τις πολύ μεγάλες της επιτυχίες. Πολύ αγαπημένη η Florence στο ελληνικό κοινό. Peppers του 96.6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, εδώ με τον αλφίστα Κώστα Μαραγκάκη, τον Άλε, ο οποίος φτιάχνει το σχέδιο της Ferrari, πώς θα κερδίσει το Silverstone το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Στέλνω καλησπέρα στην Έσμα και στη Μαρία που μας ακούνε, και συνεχίζω με τα μια.

0: Ένας ύμνος της ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτή ήταν η Portishead και το Rhodes των Peppers του 96 και 6. Είναι η νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη. Και μια ακόμα ταινία έτσι ευχάριστη και έχει και μια ουσία. Δηλαδή πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει μια οικογένεια. Είναι το «Όσα ξέρει η Μαριέλ», μια κομεντή από τη Γερμανία, έτσι σύντομη και ωραία, 86 λεπτά. Χαμπάλεκ λέγεται ο σκηνοθέτης. Μας την προτείνουν όχι μόνο τα ελληνικά site και οι άνθρωποι που παρακολουθούν το σινεμά και είναι η δουλειά τους, αλλά και στο εξωτερικό την έψαξαν την ταινία.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Αυτή είναι η Fugees, Killing Me Softly with His Song, Peppers του 96 και 6, μεγάλο σαλόνι, Dizzy το σαλόνι, γιατί ήταν αρκετοί από εσάς, διαβάζω στο Moby, ο οποίος έσκησε χθες, πολύ ωραία βραδιά, την απολαύσατε, άντε και στην επόμενη. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν από το μεσάνυχτα, έρθει η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε, για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, εδώ με τον Αλφίστα Κώστα Μαραγκάκη τον Άλε να ρυθμίζει τον ήχο. Αύριο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, με τη γνωστή Φτούξη Ελευθερίας, στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.6.gr και μπες στην κλήρωση.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

6 και 6. Pepper.